0: μύδβα ο Μπάνο Σιβά.
1: Μόρια. Ασύ τώρα σμίσια, δά. Ασύ τώρα σμίσια, δά. Με σε πράσα, ο Λιδιέ, καχώ είσαι μέτη ο Μόριο.
2: Ε, ο τακού.
1: Είναι έτσι, αν θέλω περπράστα. Έτσι και πως έμπνεγα.
2: Ναι, έτσι το μιέ.
1: Μια, τακού κοτ.
2: Γκος. Σίτσερ, κογρίσα, ναι, κογρίσ. Οντ Μόρια στράν.
1: Καζα τσοτήρ
2: δουσία.
1: Ναι, το έρες.
2: Εύω, το έρες.
1: Τώρα τα πέσα.
2: Με τρούγη στράν, είπα κομμάτ, ο Κλάπερ Ισπέτ. In sicer, kot ti praviš na splitski strani, to je bil najbolj zavrten komad, ko sem vas bivšo šla na razen, če smo že bivšo, če smo že bivšo minila.
1: Si to preboleval ali bo zdaj?
2: Ja, dajmo videti,
1: da vidimo, kaj se zgodi.